Πάμε και πάλι στον Άκο του Ζαμπάτ, ω τη Τουρκία. Πάμε και πάλι με το κατάλληλο τρόπο να

ήταν αδερφή μου, δεν το πω σαν πατή, για να τη στιγμή ασυλλογή του νόσου, για να μην πέσει εκεί, όπω το πρώτο μάνεζερ. Μόνο σε τι έδωσα, μόνο σε αυτό το σπίτι, που σε μιλάω, να πει, σε αυτό το σπίτι, να πει, σε αυτό το σπίτι, να πει, σε αυτό το σπίτι, να πει, σε αυτό το σπίτι, να πει, σε αυτό το σπίτι, να πει, σε αυτό το σπίτι, να πει, σε αυτό το σπίτι, να πει, σε αυτό το σπίτι, να πει, σε αυτό το σπίτι, να πει, σε αυτό το σπίτι, να πει, σε αυτό το σπίτι, να πει, σε αυτό το σπίτι, να πει, σε αυτό το σπίτι, να πει, σε αυτό το σπίτι, να πει, σε αυτό το σπίτι, να πει, σε αυτό το σπίτι, να πει, σε αυτό το σπίτι, να πει, σε αυτό το σπίτι, να πει, σε αυτό το σπίτι, να πει, σε αυτό το σπίτι, να πει, σε αυτό το σπίτι, να πει, σ

0: siempre llegó a esa parte, que ya un rastro llama, si que tenía rastro de hierro. Pero yo tengo bomba de atismo. No tiene bomba de carbo.
1: Y yo, radio, ocupaba la gente, una no pide su una sac de carbo.
2: Όπως ακριβώς τουλάχιστον όσα.
3: Δίσως φάστε στον Βατρικάν σαν υπάνω της πρώτης ότι μπορείς να τον αστανκιά ούτσο λεπτοτά ούτσο κύματον. Προσωπή το παπελιάρι χάνα, τζόμφουρ, το κατύπα κακάραμα, σούριεν πίλη βρήμουντα, μουντρού κουζουκίμ, μεραμίγωσα. Δίσως φάστε στον Βατρικάν τα βλεπτήλη, δεν είχ πάντς κράμψα μόνον σε βαρδόνου, ούπο εκτομονή σαλά διέκοσα.
2: Δίνουμε τρούπα αγητούν, τα σάλι γκάιαμλη, μουντου σώστον αγνώ,
3: Сонтулит возен, порядка ниндра, сакара проксус, егом чинта, татанар пата мукта рамада, мудру гато, онсна сукинса.
2: Чалис корса патепаси, лимит сухта заскарау.
3: Чили подарата, маца масу, комкау, канава сакта, рапол сукау.
2: Адипан, татумя пан севан нагарау.
3: Сухта рамау, сука моя чива бирау.
4: Редюк, Чалихи Койзари Сандис.

ομάδα και τα λάθη στην Αμερική. Στι πέντε του τα πρώτα που την άρευαν με τι άλλε πήγε ο Βαλέσσα μετά τα στάνταρ ή πάνω. Το πρώτο που την πατρίδα στο ένα τη μαστά σε μεγάλο του στάνταρ, αλλά μετά του ήρθε η τσάρτα, δεν είχε ένα πτώμη που έγραφαν. Ότι αυτό που έγραφαν ήταν να έχουν υποτάμενο την καραλήματα του. Στο τότε 5 μήνα, σαν να κάνει όλα όλα